Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες και έρωτες στο δρόμο

δάκρυ στο δάκρυ, να μη σε νοιάζει ώσπου θα φτάσει και με ένα χάδι να ζεσταίνεις το χειμώνα. Να το θυμάσαι

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

για τα νεύρα που μου σπάσαν στο στρατό, για τα όνειρα που μας τα δώσαν άδεια. Δεν θυμάμαι

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

κοίταξες στα δυο σου μαύρα μάτια, πόσα καράβια χάλασες και τα κάνες κομμάτια. Με γέλασαν τα χάδια τους όλη την πονηριά μου και έριξα στα σκοτάδια τους αρκούλα την καρδιά μου.

Τελειώσαν γύρω μου οι ευχές. Το ψέμα μέσα του που ζούσα. Μεταματά στις εκκλησιές και προσχημά τις ενοχές. Μια πλα...

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Έρχονται τα τραγούδια που...

0: να νικήσω.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

Ξεχνάτε πως σας έφτιαξε το ρίσκο το δικό μου. Κι όσο χτυπάτε μια ζωή, πως βγήκα από το πλευρό του, εγώ το χέρι θα κρατώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
0: Ακούστε
1: την στο www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Κι αυτό που νιώθεις το νιώθουνε όλοι και μοιάζει κάπως με ζάλι.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

και απαντήσεις με ήχους μελό σε παράξενους ήχους. Ψάχνω φράσεις να βγάλω φωνάς, μελωδίες θαυμάτων, μαριονέτες που πιάνουν χορό και στο βλέμμα

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια από...

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Ακούστε κι αυτό.
1: Ναι φίλε, ίδιες όλες οι γυναίκες. Δεν είναι ίδιες, μη τις κατηγορείς. Ψάξε σε όριμες, σε νέες, σε μπεμπέκες.
0: Μείνετε μαζί μας.

γυναίκα στον Παρπαστάβρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στον δρόμο. Τι λες, τα βάρκα

0: Ώρα.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
4: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
5: Εμένα είμαι.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόφ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια.
5: Έχετε το νου

0: Ελληνοφρένια.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, όπου ανθίζει το σκοτάδι.

0: είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

Πέρα μάγνα ντέψαμε απ' τον ίσο χείος. Τα σπιτάκια γέλαγαν σκόρπια και μικρά. Την ψυχή μου μάλωσα να μη σε ζητήσει. Κι έτσι απλά σαλπάραμε απ' τον Πειραιά. Το κακό ξορκίσανε δυο καναρινάκια που γλυκά με κάλεσαν να μην καρτερώ. Της ματιάς το χάδι σου σαν γλυκό αγέρι από τον παράδεισο και λαϊδούν φαρό. Τα σκαλιά σκαρφάλωσα κάλεσμα της πλώρης. Απ' τα λάτι δίψαγα γύρευα νερό. Άπλωσα το χέρι μου

ρούφαξες ασάλευτη βότσαλο λευκό. Κρύο στο κατάστρωμα, αγκαλιές ζευγάρια, ένας γλάρος σήμωσε άσπρο ψωτικό. Η Γοργόνα ρώτησε για τον αδερφό της, φόβος μας κυρίεψε και καρδιά στενή. Άσπρισαν τα χείλη μου, μάτωσαν τα μάτια, σαν κοχύλια γη.

Φέρντι με άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

Για σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή πνευματική. Μακριά από κόμματα μη βρεις μπέλα, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινοι. Ο γιος σου μόναχα να'ναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπησες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες,

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψάλμους και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα Λεβάντε, ξέρει πολλά.

σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψάμους και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα λεβάνε ξέρει πολλά. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψάμους και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα λεβάνε ξέρει πολλά.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

προσπέρνουν αδιάφορα τα τρένα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπό, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σε αθόρυβα το πιο όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίς, που μες στη

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Δεν πίστευα ότι θα ζήσω μέχρι εδώ. Να βλέπω στα χαμένα θεριά μ' ανθρώπινη λαλιά και χέρια απλωμένα. Δεν πίστευα το κέρδος πως θα κάνει τη ζημιά. Τέτοιο κάτι φορώ και τέτοια ανυμποριά. Να αλλάζουν οι λέξεις κι άλλα.

πως λένε να φανεί. Μια κάποια λύση στο το πηγάδι να τον βγάλει. Κι αν πάλι απόψε ψάχνεις να βρεις το κλειδί. Οι αφέντες σου κοιτούν με προσοχή.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Πένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

αγάπη σου στο όνειρο. Η αγάπη είναι παντού. Χρώματα μες στη μέρα.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Έχω αδικήσει τα κορίτσια που έχουν στο πρόσωπο ακμή. Από το Παγκράτη στα Πατήσια, σκυφτά στην ίδια διαδρομή. Ρούχα βαρδιά, ρηχτά θλιμμένα, στο σίνεμα την Κυριακή. Μόνιμα επικηρυγμένα, μες στη διπλή τους ενοχή. Κορίτσια στα ζήτητα, με χαμηλή ταχύτητα, και τα βιβλία στην καυτή του.

μικρές φευγάτες από δράσεις, αγνοημένοι ναυαγοί κρατούν καλά τις αποστάσεις σε μια αυτοσχέδια αποχή.

0: στα μάτια η έκφραση συγγνώμης. Περνούνε διάφανα, δειλά.
1: Κορίτσια στα σύμπητα, με χαμηλή ταχύτητα.
0: Θύματα ανύποπτης αγχώνης, στα περιθώρια τα στενά.
1: Κορίτσια στα σύμπητα, με χαμηλή ταχύτητα.
0: Με τα τραγούδια ανασένουν ζωγραφισμένες μοναξιές.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, τα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάθια.

0: ακούσατε μαζί μας.
1: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοβερνά στρίδια απ' τα σπίτια.

0: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Έξω στις πόλεις των τιμών και της κουλτούρας, η δοξασμένη μάσκα μιας παλιάς φιγούρας έδωσε στα όνειρά μας μια πνοή και επαναστάτες βρέθηκαν πολλοί.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Έρχονται τα τραγούδια που...

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφ...

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μη σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Για αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

στο θαύμα του έκανε πάλι. Ήρθε η συγγνώμη αεράκι, τα φύλλα σκορπά. Έχει αφανίσει τη μύριδα απ' τα μαλλιά σου.

πάντα χαμένος, αυτός που δεν βλέπει ουρανό. Και στο εγώ του κελί του έχουν φτιάξει οι άλλοι. Δεν θα πετάξει ελεύθερος και δυνατός. Και μια συγγνώμη από σένα με θα περιμένει.

0: ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Ξυπνάς κι αγάπη σου κοιμάται κάτω απ' τα φώτα η βροχή.

0: Ακούστε και αυτό.
1: Και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα θα σου λέω.
0: Μείνετε μαζί μας.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές. Στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Και έτσι μιλάμε λίγοι αν θέλει.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια.

0: εσύ.
1: Ρωμαίος.
0: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπο την Μπένα.
0: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
0: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά.
0: Με γέλιο να χαρείτε.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμά

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μικρόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
2: Καλησπέρα, του λέει. Βράδιασα και έτσι ήρθα και απόψε να μοιραστώ μαζί σου όσα δεν τολμώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Πού να είναι άραγε. Σε ποιους έρωτες ξοδεύουν τα βλέμματά τους. Σε ποιους έρωτες.

σιωπηλό, μονάχο του αιρέα τη συνείδηση, που έρχεται και ξαναφεύγει χωρίς να κάνει στάσεις. Γελάει μονάχα ηρωνικά, κοιτώντας σε κατάματα.

τρυφερά. Τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

να πω την άξις του χθες τα απομεινάρια καινούρια ζωή. Εμπρός, όρθος σου, βιά σου,

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

γυρίζουν στο χρόνο εικόνες του χθες. Εικόνες που δείχνουν το μέλλον, το αγκάθι του κόσμου.

τα χέρια απλωμένα στη γη, αυτών που τους δρόμους αλλάξαν και αφήσαν μια εικόνα διαλύ, στον κόσμο πληγή ανοιχτή.

0: αυτόν, αυτόν που τους δρόμους αλλάξαν και αφήσαν μια εικόνα αδιανή.
1: Και αφήσαν μια εικόνα αδιανή.
0: Στον κόσμο πληγή ανοιχτή.
1: Στον

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Δεν είναι ο έρωτας σακάκι να φοράς, ούτε πουκάμισο μισάνοιχτο,

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας «Ζητάτε να σας πω

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Ο τόλος κι όλου του κόσμου στόλος. Εμένα πια δεν με χωρά, που φτάνει η βάρκα του ψαρά. Με πάει και με φέρνει και τα μυαλά μου παίρνει.

Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο η ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη. Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη. Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40. Λένε

Θα έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία, θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη. Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη. Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα

0: τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει 4.

0: Γιατί για πρώτη φορά, αγάπη μου, θέλω να δείξω σε σένα αυτή την παλήρια. Αυτό είναι αγάπη μου.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου.